Να βυρούμε σιεσανιά, τα εμάνω τούσε τραγιαλό. Νόγω πίμι στα τσιλό, γιος γόντινα τριέ. Αόντα ρασμισλή.